Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς, αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λίβη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολό.

0: Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. 1, 2, 3,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σου.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

μουσική σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Παλμός 96.

Παλμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
4: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια more.com.
0: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και Παλμός. Και Παλμός 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
9: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
10: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
11: Παλμός 96,5.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

0: αναδόμο. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
10: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-2298-88.
11: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
12: Παλμός.

Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 30 Ιουνίου σήμερα Τρίτη και είσαι στον Παλμό σου 96 και 5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου και φύγαμε για μια όμορφη Τρίτη. Καλημέρα στους οδηγούς που είστε σε κάποιο μήκος και πλάτος αυτής της πόλης. Καλημέρα στους ταξιδίδες, στους φορτηγατζίδες. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, καλημέρα ρε παιδιά. Σήμερα θα ξεκινήσουμε δυναμικά. Στείλε μας στο Viber 6931357020 την καλημέρα σου. Τι κάνεις, που βρίσκεσαι, τα πάντα. Μια φωτογραφία από το σημείο το οποίο βρίσκεσαι στο δρόμο. Ό,τι περίεργο συναντήσεις, μας το επικοινωνείς αμέσως και το κοινοποιώ και στους υπόλοιπους. Και με αυτό το εξαιρετικό mood μας βρίσκεις και στα social media του σταθμού. Παλμός 965FM σε Facebook, Instagram, TikTok. Για να λαμβάνεις μέρος στους σούπερ διαγωνισμούς μας. Έτσι δυναμικά θα ξεκινήσουμε σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου. Να πούμε και την καλημέρα μας στους απανταχού ακροατές μας, στη Βέρεια, στα Γενιτσά, στην Έδεσα, στο Κιλκής, στην Κατερίνη, όπου και αν εκπέμπουμε. Και ξέχασα να σας συστηθώ, Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο. Κάθε μέρα κάνουμε παρέα από τις 8 μέχρι και τις 11. Κάνουμε εδώ την παρέα μας, τελευταία εβδομάδα εκπομπών μέχρι του χρόνου. Αυτά λοιπόν, τώρα εσύ μένεις στην καρδιά της pop μουσικής, στον καλύτερο σταθμό αυτής της πόλης, για να ακούσεις τις καλύτερες επιτυχίες. Επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 9. Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Δίνα Σκουτσίνε. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δίνας Κουτσίνε, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943-472755. Στο myrentcar.gr και στο Instagram. MyRent Car.
1: Παλμός 96,5.
0: Αυτό το mood, πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Σαββάι θα πάει κανένας φέτος, διακοπές θα πάτε ρε παιδιά. Στείλτε μου στο Viber 6931 35 70 27. Και ετοιμαστείτε για Χαβάι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτής της πόλης. Την καλημέρα μου στο Στέλιο, την καλημέρα μου στο Μανώλη τα Χανιά. Είστε σπίτι ή είστε στον δρόμο? Στον δρόμο σας βλέπω. Και πάμε να δούμε λοιπόν, ένας χαμός αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα. Αφενός μένει στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά, ήδη από την Τούμπα μέχρι και τα Πεύκα θα έχετε καθυστερήσεις. Τώρα στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, στον κόμβο της Ευκαρπίας εκεί πέρα έχουμε πρόβλημα. Κατά τα άλλα, στη συνέχεια λίγο κάπως βελτιώνονται τα πράγματα. Μαγειρέψατε, απλώσατε, τι κάνατε? Και πάμε να περάσουμε στο κέντρο της πόλης. Κωνσταντίνου Καραμανλή κολλημένη και στα δύο ρεύματα. Όλγας θεματάκια. Στη Ζυμισκή έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Ενώ στην Εγνατία τα πράγματα είναι καλά για την ώρα. Στις παρακείμενες έχουμε τα προβλήματα. Στην Βενιζέλου, στην Ίωνος Δραγούμη, στην Ερμού έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Εκεί μπουκώσαμε. Γύρω από τον Βαρδάρη εκεί στα δικαστήρια, τα γνωστά, αρκετές καθυστερήσεις. Στο φανάρι θα αναγκαστείτε να περιμένετε, ενώ η κίνηση ξεκινάει ήδη από ψηλά, από τη Λαγκαδά, που πλέον λέγεται Μίκη Θεοδωράκη, από το ύψος εκεί στη Σταβάκη. Και η Μοναστήριου πιεσμένη, ένας χαμός. Δεν θα πω σηκώστε το χειρόφρενο και εγκαταλείψτε το όχημά σας, γιατί να δω πότε θα το βρείτε. Πάντως πηχείτε μια γουλίτσα καφέ, δυναμώστε την ένταση, γιατί σας έχω σήμερα προγραμματάρα, μουσικάρες. Εδώ ακούγονται οι καλύτερες μουσικές αυτής της πόλης. Και να πούμε κιόλας ότι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι 29 βαθμούς Κελσίου και θα φτάσει μέχρι και τους 34. Βράσαμε, καήκαμε, λιώσαμε. Πάμε Χαβάη με μια ρόδα. Οπότε δυναμώνεις την ένταση, μένεις μαζί μου και έρχομαι σε πάρα πολύ λίγο με όλα τα νέα της πόλης, της χώρας, όλα όσα θέλεις να ξέρεις.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Για στα σου λίγο μήνα.

Θοδωρής Φέρης και στάσου λίγο τραγουδάρες εδώ στον Παλμό στους 16 και 5 και πάμε να περάσουμε σε ένα έτσι σύντομο δελτίο ειδήσεων από τη Θεσσαλονίκη και από τη χώρα. Χτες είχαμε τραγωδία στην πόλη μας γιατί ένας 39χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο Κορδελιό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες βγήκε ξαφνικά στο δόστρωμα και παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα. Η τροχιά ακόμα διερευνά τις ακριβές συνθήκες του δυστυχήματος. Τεράστια προσοχή στους δρόμους. Ας είναι το τελευταίο νέο που ακούμε και ας είμαστε όλοι πολύ προσεκτικότεροι στους δρόμους. Περνάμε στο έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί, γιατί σήμερα ολοκληρώνεται η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Θα πιστωθούν αυτόματα στους λογαριασμούς σας. Όσοι έχετε εξαρτώμενο τέκνο, δεν χρειάζεται να έχετε κάνει αίτηση. Να πούμε επίσης ότι αυτές τις μέρες ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός. Για σήμερα δηλαδή η πολιτική προστασία προειδοποιεί για κίνδυνο κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Η Χαλκιδική είναι στις περιοχές που βρίσκεται στην κατηγορία 4, οπότε πάρα πολύ προσοχή. Να περάσουμε στους λαγοκεφάλους στις ελληνικές θάλασσες, γιατί οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι εξαπλώνονται τα ψαράκια μας λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας και όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, τόσο θα πληθαίνουν και οι λαγοκέφαλοι. Αναμένεται να εμφανιστούν στο Βόρειο Αιγαίο, στο Θερμαϊκό και τη Χαλκιδική. Να πούμε μια τελευταία φορά ότι δεν πρέπει να καταναλώνονται, καθώς περιέχουν επικίνδυνες τοξίνες και μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς μέχρι και θάνατο. Την προσοχή σας. Εγώ έρχομαι σε πάρα πολύ λίγο για να συζητήσουμε άλλες ειδήσεις από τη χώρα και από τον κόσμο και επίσης φυσικά την αθλητική μας ενημέρωση. Τώρα δυναμώνει την ένταση και έρχεται Δέσποινα Βανδύ.

Όλο λείπεις και Δέσποινα Βανδύ και εμείς πάμε να περάσουμε σε μία έρευνα που θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό, γιατί σύμφωνα με αυτή την βρετανική ολοκένουργια μελέτη, η γυναίκα πόσες ώρες πιστεύετε ξοδεύει τη μέρα για να ετοιμαστεί και συνολικά πόσα χρόνια από τη ζωή της καταλήγει να είναι όλη αυτή η προδιεργασία. Να μην σας κρατάω σε αγωνία, γιατί από τον ντους της, από την περιποίηση προσώπου, από τα μαλλιά, από τα μακιγιάζ, από την επιλογή ρούχων, ο χρόνος φτάνει περίπου στα 45 λεπτά την ημέρα κατά μέσο όρο. Τώρα, άμα πιάσουμε περιπτώσεις πιο ακραίες, μπορεί να είναι και ένα 2 ώρο την ημέρα. Οπότε η έρευνα ήρθε και έδειξε ότι η μέση γυναίκα ξοδεύει 2,5 χρόνια από τη ζωή της για να ετοιμαστεί, σύμφωνα με όλες αυτές τις γυναίκες που συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα. Αν σκεφτείς βέβαια όλα τα πρότυπα ομορφιάς, όλο το δυτικό κόσμο, την κατανολική κοινωνία, όλα αυτά, δεν είναι και λίγο τόσο περίεργο το ότι η γυναίκα ξοδεύει τόσες ώρες, καθώς και η κοινωνία τη θέλει να είναι με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αλλά είναι ακραίο πως όλα αυτά τα χρόνια η γυναίκα σπαταλά στην εμφάνισή της. Εσείς θέλω να μου στείλετε στο Viber στο 6931 35 70 27, πόση ώρα είστε μπροστά στο καθρέφτη, πόση ώρα φτιάχνεστε και πόσα χρόνια πιστεύετε ότι θα σας τρώει όλη αυτή η διεργασία. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, φυσικά με την αθλητική μας ενημέρωση. Οπότε τώρα δυναμώνεις και έρχομαι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τόσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 69 09 22 98 88.
3: 7-6. Ποιος βάλ το αγόρι μου. Το βάλε.
4: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96 και 5 και ήρθε η ώρα φυσικά για την αθλητική μας ενημέρωση. Από πού να το πιάσουμε? Να το πιάσουμε από το μπασκετάκι, όπως πάντα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει να κάνει και προβλέψεις πλέον. Προβλέπει τον νικητή της EuroLeague του 2027, προβλέπει τον νικητή του Mundial. Σίγουρα για όσους από εσάς ασχολείστε με τον στοιχηματισμό και όλα αυτά, έχει αρχίσει και τα προγνωστικά η τεχνητή νοημοσύνη. Να δούμε μέχρι πού θα φτάσει. Τον Ολυμπιακό βλέπει πρωταθλητή της EuroLeague το 2027. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Δεν έχουν διαμορφωθεί καν οι ομάδες. Οι μεταγραφές δεν έχουν καν ανακοινωθεί. Δεν έχει ξεκινήσει η προετοιμασία. Δεν μπορούμε να μιλάμε. Μπορούμε όμως σίγουρα να μιλάμε ότι ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς, τον θυμάστε, ένα παιχτάρα Σέρβο, έχει μείνει ελεύθερος από το NBA, καθώς δεν θα συνεχίσει στους Los Angeles Clippers, με αποτέλεσμα να είναι ένα από τα πιο καυτά ονόματα της αγοράς. Ήδη υπάρχουν σενάρια τόσο για παραμονή στο NBA, όσο και για πιθανή επιστροφή στη EuroLeague. Ένα τέτοιο σενάριο θα έρθει να ανατρέψει όλα τα μέχρι στιγμής δεδομένα, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη που αποτελεί βασικό γρανάζι μιας ομάδας, ένα παίκτη που ξέρει πάρα πολλά κιλά μπάσκετ. Και θα περάσουμε στην εθνική ομάδα, καθώς προετοιμάζονται για τα παράθυρα του Ιουλίου. Έχουμε απουσία του Δημήτρη Φιλιώνη, γιατί έχει τράβηγμα στον οπίστο μύριο, οπότε δεν θα συνεχίσει την προετοιμασία. Και οι αναμετρήσεις είναι με την Ρουμανία στις 2 του Ιουλίου και με την Πορτογαλία στις 5 Ιουλίου. Ο πρώτος αγώνας είναι εκτός, ο δεύτερος εντός. Και περνάμε στα νέα της Θεσσαλονίκης. Άρης και ΠΑΟΚ ανεβάζουν τον πύχη. Και οι δύο ομάδες έχουν προχωρήσει σε κινήσεις ενίσχυσης. Αφενός μεν ο Άρης με τον Βασίλη Σπανούλη, αφετέρου δε ο Τριγκέρι. Ο Άρης ο Κωνσταντετοκούμπο συζητάει το Λαρετζάκι. Έχει αποκτήσει ένα δυνατό ελληνικό κορμό. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη με τον Καλάθι, με όλες αυτές τις μεταγραφές που έχει κάνει, αναμένεται να παρουσιαστούν οι δύο ομάδες από τις πιο ανταγωνιστικές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν. Να πούμε και ότι όλοι κάνουν λόγο για μία από τις πιο ενδιαφέρουσες χρονιές των τελευταίων ετών. Έτσι θα γίνει του χρόνου και όλοι εμείς οι μπασκετόφιλοι αναμένουμε με ανυπομονησία όλες τις εξελίξεις. Αυτά τώρα από τα αθλητικά μας και εγώ θα επιστρέψω σε πολύ λίγο με τα ζώδια μας, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Μένεις μαζί μου και δυναμώνεις την ένταση.

Και με αυτό το καλοκαιρινό mood, με αυτή την καλοκαιρινή διάθεση, φύγαμε για τα ζώδια. Γιατί άμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει στα ζώδια μας, στις αστρολογικές μας προβλέψεις, πού πάμε. Πουθενά δεν πάμε. Και να πούμε ότι η εβδομάδα φέρνει ξεκαθαρίσματα, φέρνει επιστροφές από το παρελθόν, νέες ευκαιρίες και εντάσεις στις σχέσεις. Όλα αυτά μέχρι τις 4 του Ιουλίου. Και θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με τους κρυούς, οι οποίοι κρυοί πρέπει να δώσετε χρόνο στην οικογένειά σας και να αφήσετε χώρο για νέες γνωριμίες. Μην προσπαθείτε να έχετε πάντα τον τελευταίο λόγο, γιατί χάνετε το δίκιο σας σχεδόν τις περισσότερες φορές. Συνεχίζουμε με τους Ταύρους. Ταυράκια μου, τακτοποιήστε οικονομικές και επαγγελματικές εκκρεμότητες, αποφύγετε βιαστικές αποφάσεις και κυρίως περιττά έξοδα. Μελωδία. Επόμενο ζώδιο, τα Διδυμάκια. Διδυμάκια, εκμεταλλευτείτε νέες προτάσεις, νέες ευκαιρίες και μην αναλώνεστε στις παρεξηγήσεις του παρελθόντος. Δεν έχει νόημα, ό,τι έγινε έγινε, αφήστε τα πίσω και κοιτάξτε μόνο μπροστά. Συνεχίζουμε με τους καρκίνους. Καρκινάκια, εμπιστευτείτε το ενστικτό σας και ξεκουραστείτε περισσότερο. Μην κρατάτε μέσα σας όσα σας πιέζουν. Επικοινωνήστε με ειλικρίνεια, με σαφήνεια και πείτε τι σας απασχολεί, γιατί μετά θα κραγείτε. Και δεν θα είστε και σωστοί κιόλας. Καλοκαίρι σε όλο το μήκος και πλάτος της ζωής των Λεόντων, γιατί επόμενο ζώδιο τα Λιονταράκια. Πρέπει να βγούμε, πρέπει να κοινωνικοποιηθούμε, πρέπει να προωθήσουμε τις νέες ιδέες μας και να μην αφήσουμε τον εγωισμό μας να δημιουργεί εντάσεις. Ευνοϊκό καλοκαίρι για έρωτες, λένε βρελέτε. Τελευταίο ζώδιο του Part 1, η Παρθένη. Παρθενάκια έχουμε στην παρέα. Παρθένοι, πρέπει να οργανωθείτε καλύτερα ως προς το επαγγελματικό σας κομμάτι, να μην προσπαθείτε να ελέγχετε τα πάντα και να αποφύγετε αναβολές σε σημαντικές εκκρεμότητες που έχετε αφήσει, γιατί δεν σας βλέπω καθόλου καλά. Αυτό ήταν το Part 1 και εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, φυσικά με το Part 2, γιατί έχουμε σκορπιούς, έχουμε ζυγούς, έχουμε τοξότες, έχουμε γόκερους, έχουμε υδροχόους, ψαράκια. Όλα αυτά εδώ στον Παλμό στις 96 και 5. Τώρα έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

χρόνος. Το 70 είδαμε φως, το 2026 θα δούμε. Ωραίο, θα φανεί. Και συνεχίζουμε το part 2 από τα ζώδια μας. Είχαμε μείνει στους ζυγούς. Ζυγοί μου, πρέπει να δείτε νέες προοπτικές σε ταξίδια και σχέδια, να αποφύγετε ό,τι σας κρατάει πίσω στα προσωπικά σας. Κάθε τι τοξικό πετάξτε το έξω, έξω, έξω, μακριά. Συνεχίζουμε με τους σκορπιούς, οι οποίοι σκορπιοί πρέπει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά και τα συναισθηματικά σας θέματα. Τα οικονομικά, να σταματήσετε να ξοδεύετε επιτέλους αλόγιστα. Και στα αισθηματικά σας, να είστε πιο ξεκάθαροι στο τι θέλετε, τι κάνετε, στα πάντα. Μην παρασύρεστε από ζήλες ή καχυποψίες, γιατί θα καταστρέψετε τις σχέσεις σας που ήδη περνάνε έτσι ένα θεματάκι. Επόμενο ζώδιο, οι τοξότες. Συνεργασίες και σχέσεις μπαίνουν στο προσκήνιο για σας, ενώ πρέπει να σταματήσετε να αντιδράτε παρορμητικά σε διαφωνίες. Η συζήτηση, η ψυχραιμία, η ειλικρίνεια είναι παράγοντες που μπορούν να λύσουν και όχι να δημιουργήσουν προβλήματα. Δεν γίνεται να μην μπούμε για τους εγώκερους. Εγώ καιρή, βελτιώστε την καθημερινότητά σας και φροντίστε την υγεία σας. Ίσως πρέπει να κάνετε ένα βήμα πίσω, γιατί θα οδηγηθείτε στο burnout. Πάρετε ανάσες και κάντε κάτι που το οποίο σας ευχαριστεί, εν πάση περιπτώσει. Μην εξαντλήσετε την υπερβολική δουλειά. Δεν πρέπει να φτάσετε στο σημείο να τερματίσετε για να πείτε «θα πάω πάσο». Και θα συνεχίσω με τους υδροχώους. Υδροχόοι, αφήστε χώρο στη δημιουργικότητα και στον έρωτα. Είναι ευνοϊκή περίοδος για να ερωτευτείτε με τα φουλ. Και όταν υπάρχει έρωτα στο προσκήνιο, τα πάντα μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Μην παίρνετε, υδροχόοι, βιαστικές αποφάσεις. Πάνω στον ενθουσιασμό σας, κρατήστε και λίγο τη λογική. Καλός έρωτας, αλλά και λίγη λογική, έτσι. Και θα κλείσω με τα ψαράκια. Ηχθείς μου, ασχοληθείτε με το σπίτι και τους δικούς σας ανθρώπους. Κάποιος άνθρωπος από το στενό οικογενειακό περιβάλλον χρειάζεται την βοήθειά σας αυτή την εβδομάδα. Πρέπει να του τη δώσετε, ενώ σιγά σιγά πρέπει να αρχίσετε να απαλλαγείτε από τα συναισθηματικά βάρη που τόσο καιρό σας φορτίζουν χωρίς λόγο. Αφήστε τον παρελθόν πίσω, εκεί ακριβώς που ανήκει. Οπότε σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, κοιτάμε μόνο μπροστά. Αφήνουμε πίσω κάθε τι τοξικό, γιατί δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Αυτά ήταν τα ζώδια και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα επόμενο νέο από την Αλγερία συγκεκριμένα. Καθώς τρεις άνδρες συνελήφθησαν επειδή επιχείρησαν να μπουν στην Ισπανία μεταφιασμένοι σε πρόβατα. Τώρα μακάρι να μπορούσα να σας δείξω τη σχετική φωτογραφία που έχει ανέβει στα social media. Είναι κατήμαυρη τα πρόσωπά τους και έχουν βάλει μπαμπάκι πάνω στην πλάτη τους. Είναι κανονικά σαν πρόβατα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οι αλγερινές αρχές συνέλαβαν αυτούς τους τρεις άνδρες που επιχείρησαν να εισέλθουν ντυμένοι πρόβατα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες. Το ασυνήθιστο περιλάμβανε αυτήν την σχετική κάλυψη. Δεν τους εντόπισαν στην αρχή. Να πούμε και αυτό, οι μεταφύσεις ήταν τόσο πετυχημένοι που στην αρχή δεν κατάλαβαν οι αρχές ότι ήταν τέλος πάντων πρόβατα. Και σε κάθε περίπτωση θέλω εσείς να μου γράψετε στο Viber στο 693135-7027 πώς το βλέπετε λίγο αυτό το πράγμα και εσείς μέχρι πού θα φτάνατε για να μην σας ανακαλύψουν. Θα αντινόσασταν πρόβατα? Τι άλλο ακραίο πράγμα θα κάνατε? Να συζητήσουμε λίγο ο καθένας τις εμπειρίες του και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, αμέσως μετά τις διαφημίσεις, για να συζητήσουμε όλα τα μηνύματά σας, να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας, να πούμε και άλλα περίεργα νέα από την πόλη και από τον κόσμο. Οπότε τώρα δυναμώνεις την ένταση και μένεις μαζί μας. Λίγο ακόμα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
9: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
10: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram.
11: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
12: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
13: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
12: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
13: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
12: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
13: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
12: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
13: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
11: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
12: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
14: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
15: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αν τώρα μπήκες στο αυτοκίνητό σου, είσαι στον Παλμό στους 96 και 5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου, η καθημερινή σου παρέα από τις 8 μέχρι και τις 11. Ελπίζω να ξύπνησες, ελπίζω να χαμογελάς, ελπίζω να έχεις πιει ήδη το καφεδάκι σου. Και εδώ έχουμε πολύ καλή παρέα. Συζητάμε και στο Viber, την καλημέρα μου στο Μαράκι, στον Παναγιώτη, στην Εύη. Γεια σου, Εύη, τι κάνεις? Που αυτή τη στιγμή οδηγάνε. Η Εύη είναι στην Τζιμισκή, μας έστειλε και φωτογραφία. Γίνεται ένας πανικός για την ώρα. Στείλτε μας και εσείς την καλημέρα σας. Και φυσικά βρείτε μας και στα social media του σταθμού μας, Παλμός 965 FM, σε Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, παντού. Για να λαμβάνετε μέρος και στους σούπερ διαγωνισμούς που έχουμε. Όλα αυτά θα τα βλέπετε στα social μας. Τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, θα ενημερώνεστε. Οπότε μας ακολουθείτε. Και εμείς πάμε να κάνουμε λίγο μια γύρα στους δρόμους της αγαπημένης Θεσσαλονίκης, που για την ώρα και για τα δεδομένα της έχει φορτώσει. 10 και 10 στο περίπου είναι η ώρα μας. Ο περιφερειακός στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά έχει καθυστερήσει στο ύψος της Τούμπας και στο αντίθετο ρεύμα, αυτό που έρχεται στα ανατολικά, έχει στην Τούμπα θεματάκια, αλλά και στον κόμβο της Ευκαρπίας. Όχι και καλύτερες συνθήκες, ενώ στο κέντρο της πόλης τα πράγματα είναι φορτωμένα στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στην Τζιμισκή. Αυτή την ώρα γίνεται ένας πανικός, που ξεκινάει ο πανικός από την λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου και εξελίσσεται μέχρι και την Τζιμισκή, τα Λαδάδικα και την Πολυτεχνείου στη συνέχεια. Οπότε πίνετε μια γουλίτσα καφέ, μένετε μαζί μας. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου και θα φτάσει μέχρι και τους 34. Είναι καλός ο καιρός, ιδανικός καιρός για Αιγαίο, που είναι και το επόμενο μας τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα παίξει και παίζει ήδη σε όλα τα νησιά αυτής της χώρας. Ένα τραγούδι που θυμίζει καλοκαίρι. Άννα Βύση και το καινούριο της Αιγαίο.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: καλοκαίρι. Αν κάτι μας απασχολεί αυτό το καλοκαίρι είναι σίγουρα το εξής, ότι αισθανόμαστε πάρα πάρα πολύ κουρασμένοι και αυτό δεν είναι αιτία μόνο ενός κακού ύπνου ή μιας κουραστικής ζωής, γιατί υπάρχουν έρευνες, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι όταν η κόπωση επιμένει δεν ευθύνεται πάντα μόνο όλοι αυτοί οι παράγοντες που μόλις ανέφερα, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σχετίζεται και με έλλειψη δύο σημαντικών βιταμινών. Οπότε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ανοίξτε τα αυτιά σας, γιατί μπορεί να σας λείψει, η βιταμίνη B12 και το φιλικό οξύ, β9 δηλαδή. Άμα σας λείπει β12 και β9, μπορεί να αισθάνεστε ιδιαίτερα κουρασμένοι, γιατί η β12 συμβάλλει στην παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων και σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος, οπότε άμα λείπει είναι όλο το σύστημα αποδεργονωμένο και νιώθουμε κουρέλια. Βρίσκεται κυρίως σε κρέατα, ψάρια, αυγά και γαλακτογονικά. Ή το φιλικό οξύ μπορεί να σας λείπει, β9, που είναι απαραίτητο για τη δημιουργία νέων κυττάρων και την αιμοποίηση. Κύριες πηγές είναι τα φυλλώδη λαχανικά, τα όσπρια και τα εσπεριδοειδή. Και περίπου 600 ενήλικες μελέτησε η σχετική έρευνα που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και έδειξε ότι σχεδόν το 85% είχαν ελλείψεις αυτές τις βασικές βιταμίνες. Οπότε έχετε το νου σας, κάντε τις εξετάσεις σας, τσεκάρετε άμα σας λείπει η B12 ή το B9, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τον ύπνο ή την κούραση όλη αυτή η κατάπτωση που αισθανόμαστε. Αυτό σαν νέο. Να πούμε επίσης την καλημέρα μας και στο TikTok που αυτή τη στιγμή βγαίνουμε live. Και εγώ επιστρέφω σε πάρα πάρα πάρα πολύ λίγο. Τώρα σου φέρνω Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Μπορεί να μην είναι Δευτέρα, αλλά αυτό το τραγούδι είναι ένα από τα καλά της καρδιάς της pop μουσικής, φυσικά του Παλμού. 96,5.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Γεια σου τα μάτια.

0: στο υπογράφω.
1: Και πάμε να περάσουμε σε κάποια ενδιαφέροντα θεματάκια, όπως κάποια πράγματα που μέχρι το 2050 πιθανότατα θα έχουν συμβεί. Γιατί ο κόσμος του 2050 ίσως να μοιάζει αγνώριστος. Βέβαια τέτοια λέγαμε, τα ίδια ακριβώς λέγαμε και για το 2026, να που έφτασε και είμαστε στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Ωστόσο πάμε να δούμε τι δείχνει το μέλλον ως προς αυτά τα κομμάτια και ως προς εξελίξεις που θα γίνουν στο άμεσο έτσι μέλλον. Μέχρι το 2050 λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα έχουμε προσωπικά ρομπότ τα οποία θα ζουν σε σπίτια. Να πούμε ότι ο διαστημικός τουρισμός θα υπάρχει για τους πλούσιους, δηλαδή άμα είσαι τίποτα κρίσος, πηγαίνεις και κάνεις διακοπές και από πάνω, πας πάνω στρατόσφαιρα κλπ, αράζεις με κανένα διαστημόπλαιο και κάνεις εκεί τις διακοπές σου. Πολύ καλά! Επόμενο κομμάτι που θα υπάρχει θα είναι το μαλλιαρό μαμούθ, το οποίο θα περπατήσει ξανά. Επίσης, τα έξυπνα γυαλιά θα αντικαταστήσουν πολλά κινητά τηλέφωνα, γιατί όλα θα τα κάνεις πλέον από τα γυαλιά σου. Οι άνθρωποι θα έχουν κλόνους με τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή θα είμαι εγώ, και δίπλα μου θα είναι άλλη μία, Αντιγόνη, η οποία θα είναι ήδη με μένα, αλλά AI. Να πούμε ότι οι βιντεοκλήσεις θα είναι ολογραφικές, δηλαδή 3D κοινώς, δεν θα είναι όπως τώρα στην κάμερά μας με 2D, θα είναι 3D ή 4D τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Να πούμε ότι οι άνθρωποι θα αρχίσουν να μιλάνε με τα ζώα, με τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά. Θα μιλάνε όλοι οι άνθρωποι οποιαδήποτε γλώσσα άμεσα, λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Οι ανθρώπινες αναμνήσεις θα αποθηκεύονται ψηφιακά. Ό,τι ζεις θα το αποθηκεύεις, οπότε δεν θα φοβάσαι για να μην τα χάσεις ή να μην τα ξεχάσεις. Και κάπως έτσι η καινοτομία θα αλλάξει τον μέλλον μας, και αν βαδίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς του AI και όλα αυτά, σίγουρα πολλά από όσα αναφέραμε θα γίνουν πραγματικότητα. Εσείς ένα ρομποτάκι καθαρίστρια θα το θέλατε στο σπίτι? Για γράψτε μου λίγο στο Viber 6931 35 70 27, γιατί δεν θα ήταν καθόλου κακιά ιδέα. Ας μείνουμε τώρα όμως το καλοκαίρι αυτό, γιατί έρχεται Γιώργος Σαμπάνης και ένα άκρος καλοκαιρινό τραγουδάκι.

0: αποφασίθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητσών 61, Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-22-9888.
5: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
6: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Και πάμε τώρα σιγά σιγά, μετά το όνειρο, μετά την Νατάσα Θεοδωρίδου, σε μια νέα τάση η οποία έχει γίνει viral, γιατί αρκετοί ενήλικες χρησιμοποιούν τις πιπίλες ως μέσο χαλάρωσης και ανεκούφισης τους από το άγχος. Οπότε αν αγχώνεστε, πλέον άμα ανοίξετε το TikTok σας θα δείτε πάρα πολλούς ενήλικες πλέον το βράδυ να χρησιμοποιούν πιπίλα ως τρόπο να ξεαγχωθούν. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Η τάση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, να πούμε, και είναι η πιπίλα σαν ένας μηχανισμός αυτοκαθησυχασμού, γι' αυτό είναι και πολύ ευεργετικός για τα μωρά, γιατί όσοι την χρησιμοποιούν δήλωσαν ότι τους βοηθάει να αποφορτιστούν από καταστάσεις έντονης έντασης και άγχους. Τι να πω, εσείς τα βάζατε πιπίλα? 6931 35 70 27 το Viber μου στέλνετε. Βρες μας και στα social media του σταθμού, Παλμός 965 FM σε Facebook, Instagram και TikTok. Καλησπέρα στη Σωτηρία, στο Γιάννη, στο Σπύρο. Γεια σου ρε Σοφάκη, τι κάνεις, καλημέρα. Και με αυτό το mood συνεχίζουμε εμείς μέχρι και τις 11. Τώρα έρχεται Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά.
1: Όπως έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

0: Θαλμός 96,5.
1: Και κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε προς το φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Από την Αντιγόνη Θεοδόρου, από τον Παλμό του 96 και 5, σας ευχόμαστε μια υπέροχη, πανέμορφη Τρίτη 30 Ιουνίου. 30 είναι και οι βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη. Βράζουμε, λιώσαμε, γονατίσαμε. Εσείς πίνετε μια γουλιά καφέ και μένετε μαζί μας όλη τη μέρα, γιατί έχουμε μουσικάρες, τις καλύτερες επιτυχίες της πόλης. Φυσικά θέλω μέχρι αύριο που θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας στις 8 η ώρα να θυμάστε ότι όταν χαμογελάτε στη ζωή έρχεται αυτή και σας χαμογελάει πίσω. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, τους ανθρώπους σας, να μιλάτε όμορφα, γιατί μια κουβέντα καλή για εσάς μπορεί να μην είναι τίποτα. Μια καλή μέρα, ένα κομπλιμέντο και για αυτό που θα την ακούσει μπορεί να είναι τα πάντα. Αυτά από την Αντιγόνη και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
4: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29151.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Παλμός 96,5.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς μου είστε, τι μου κάνετε? Καλώς ήρθατε εδώ στο Παλμό 96,5. Εγώ είμαι η Vivian, θα είμαι εδώ μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Πλάκα με κάνεις καθημερινά από τις 9 μέχρι και τις 11 εδώ στο Παλμό 96,5. Πάμε γρήγορα, γρήγορα να σου πω πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση αυτή τη στιγμή. 29 βαθμοί Κελσίου, με αίσθηση θερμοκρασίας στους 36. Έχουν ανάψει για τα καλά τα αίματα και μέχρι και 36 θα είναι η θερμοκρασία σήμερα. Να ξέρεις, υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα να εκδηλωθεί κάποια καταιγίδα, κάποια μπόρα κατά το απογευματάκι, απόγευμα προς βράδυ, οπότε να είσαι ψυχολογικά προετοιμασμένος ότι μπορεί ίσως να μην πας σε ταράτσα σήμερα, αν πηγαίνεις σε ταράτσες. Λοιπόν, τι άλλο, να δούμε πώς είναι η κίνηση. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο κόλλημα ανάμεσα στην έξοδο της Τριανδρίας και στην έξοδο της Πηλαίας, στον περιφερειακό. Κατά τα άλλα, όμως φαίνεται ότι είναι αρκετά όμορφα τα πράγματα. Μικρές καθυστερήσεις στα φανάρια της Κωνσταντίνου Καραμανλής, μικρές καθυστερήσεις στα φανάρια της Τσιμισκή και της Όλγας. Κατά τα άλλα, φαίνεται ότι όλα βαίνουν καλό σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Πράγμα πολύ ευχάριστο. Κατερίνα Λιόλιου σου έχω, μη ρωτάς τους άλλους. Εδώ στον Παλμό 96,5 μήνες συντονισμένος, επιστρέφω σε πολύ, πολύ λίγο.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Γρήγορα, γρήγορα να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί, να μαθαίνουν και κάτι οι καινούργοι. Τον σήμερα 30 Ιουνίου έγινε η μάχη του Neville's Cross. Οι Άγγλοι νικούν τους Σκοτσέζους κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων του 14ου αιώνα. Η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών ξεκινάει η ακαθάριση της ηγεσίας των SA από το ναζιστικό καθεστώς υπό τον Αδόλφο Χίτλερ, που διαρκεί έως και στις 2 Ιουλίου. Πτώση του μετεωρίτη Τουνγκούσκα, παρακαλώ, μια τεράστια έκρηξη πάνω από την Τουνγκούσκα ισοπεδών περίπου 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους και ανεξαρτησία της λαϊκής δημοκρατίας του Κόγκο, την οποία την απέκτησε από το Βέλγιο. Τα ξέρετε όλα αυτά? Είμαι σίγουρη ότι κάποια δεν τα ξέρετε, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, να σας μαθαίνω καινούργια πράγματα. Μέλισσες, όλα μοιάζουν καλοκαίρι τώρα, επειδή όντως όλα μοιάζουν καλοκαίρι έξω, και επιστρέφω σε λίγο.

Επιστρέψαμε, ήθελα να πω. Ήρθε η ώρα να δούμε όμως το δίλημα το σημερινό για τη σημερινή ημέρα. Επειδή νιώθω λίγο περίεργα τον τελευταίο καιρό, έχω να ρωτήσω σε σένα συγκεκριμένα που με ακούς, τι είναι πιο σημαντικό για εσένα αυτή τη στιγμή. Η επαγγελματική σου εξέλιξη ή ο χρόνος με τους φίλους σου ή και με τους συγγενείς σου, με την παρέα σου τέλος πάντων. Νιώθεις την ανάγκη αυτή τη στιγμή να χαλαρώσεις και να πας σε ένα δεύτερο επίπεδο τη δουλειά ή νιώθεις ότι ήρθε η στιγμή να φορτσάρεις? Περιμένω τις απαντήσεις σας στο 6 9 31 35 70 27. Αυτό είναι το Viber του σταθμού ή μπορείτε πολύ απλά να μπείτε στο κανάλι το οποίο έχουμε δημιουργήσει για εσάς στο Viber και να ψηφίσετε στο poll το οποίο έχει ήδη ανέβει. Τα αποτελέσματα θα τα συζητήσουμε αργότερα τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Για τώρα όμως έχω Dotsy Anxiety, μετά σου έχω και Νίκο Οικονομόπουλο, ψάχνω να βρω. Εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
5: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
6: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club. Μια αληθινή ομάδα

0: γυμνάσματα και αθλητικές διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Σχολή πολεμικών τεχνών για παιδιά και ενήλικες. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000 και στα social media.
1: Ανεβαίνοντας στη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου.
5: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
0: Παλμός 96,5.
6: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις, εγώ είμαι η Vivian και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Αναμένεται η απόφαση της Αγγελέως για τα νέα αιτήματα, μεταξύ των οποίων νέοι μάρτυρες και αναβάθμιση κατηγοριών. Λίγη σήμερα η υποθεσμία απογραφής ανελκυστήρων με πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν. Τετραήμερη εργασία. Ξεκινά πιλωτική εφαρμογή σε μεγάλες επιχειρήσεις με προοπτική επέκταση. Ακριβότερες οι αγορές από το ΤΕΜ και το ΣΕΙΝ από την 1η Ιουλίου λόγω νέων τελωνιακών επιβαρύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζεστός καιρός με θερμοκρασίες που φτάνουν έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου και πιθανές τοπικές καταιγίδες στα βόρεια και στα δυτικά. Ηράκλειο, βρέφος 11 μηνών κατάπια ελαττήριο και μεταφέρθηκε για νοσηλεία. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Μάλμο 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σε στείλω γρήγορα στα social media να μας κάνεις ένα follow. Θα πας στο Facebook Μάλμος 96,5, θα πας στο Instagram Μάλμος 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Μάλμος 965 FM. Προσοχή στο TikTok, χωρίς κόμμα, χωρίς τελεία, χωρίς τίποτα. Και προφανώς περιμένω όλα σου τα μηνύματα στο Viber στο 6931 35 70 27. Εκεί μου στέλνεις ό,τι θέλεις, αλλά θέλω να το κρατήσεις ανοιχτό και το Viber, γιατί σε πολύ λίγο θα επιστρέψω με παιχνιδάκι Mystery Sound, που ουσιαστικά πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς και να μου στείλεις την απάντησή σου εκεί. Πριν πάμε όμως τώρα σε όλα αυτά, θέλω να σου μιλήσω για κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα. Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα. Και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες κι εσύ. Σήμερα, με την Avin που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με ένα απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Avin Κερδίζω, μπορείς να κάνεις κι εσύ ένα παιδί χαρούμενο. Εγώ λοιπόν το έκανα. Προσέφερα απλά μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει με τις αγορές μου στην Avin και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται κοντά σε όλους μας και κυρίως κοντά σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Δέσποινα Βανδύ τώρα, για κακή μου τύχη με το σόχο και από Κοντάδα, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: κουρασμένο.
1: Επέστρεψα και σου έχω τάξει παιχνιδάκι Mystery Sound. Δηλαδή θα σου βάλω εγώ έναν ήχο. Εσύ θα πρέπει να μου αντέξεις τι είναι αυτό που ακούς και να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber στο 6931 35 70 27. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι απλά να ανεβάσεις λίγο την ένταση και να ακούσεις πάρα πολύ προσεκτικά. Και δεν ακούς τίποτα επειδή δεν το έχω εγώ χαμηλωμένο, αλλά ακούς τώρα. Αυτό πρέπει να μου πεις τι είναι που άκουσες μόλις τώρα. Περιμένω τα μηνύματα στο 6931 35 70 27, στο Viber. Και έχω να σου πω ότι οποιοδήποτε από εσάς βρει σωστά την απάντηση, θα σας απαντήσω εγώ άμα είναι σωστό ή λάθος, βρει σωστά την απάντηση, να ξέρετε, θα γίνει μια κλήρωση την Παρασκευή και θα έχουμε και μεγάλο δώρο. Θα σου πω τι δώρο θα είναι αυτό πιο μετά μέσα στην εβδομάδα. Για τώρα όμως έχω David Guetta, Forever Young, και μετά πάρε χαρτί και πάρε και μολύβι, γιατί έρχεται συνταγούλα.

Επιστρέψαμε εδώ στον Πολυμόνι 96,5. Επέστρεψα γρήγορα. Σου είπα ότι σου έχω συνταγούλα και σου έχω εύκολη συνταγούλα. Κάτι το οποίο πολύ άνετα μπορείς να το φτιάξεις. Πολύ άνετα σίγουρα θέλεις να το φας. Οπότε πάμε να δούμε τι έχουμε. Μακαρόνια με κοιμά σου έχω ετοιμάσει. Τα υλικά που θα χρειαστείς για 4 μερίδες είναι 500 γραμμάρια μακαρόνια. Νούμερο 6 ή νούμερο 10 ή οτιδήποτε ενδιάμεσα. Είτε το θέλεις εσύ λίγο πιο χοντρό, είτε το μακαρόνι εννοώ, είτε το θέλεις λίγο πιο μικρούλι. Αυτό είναι στο δικό σου το γούστο. 500 γραμμάρια μοσχαρίστου κοιμά θα χρειαστείς. Ένα μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες κόρδο ψιλοκομμένες, 400 γραμμάρια ντομάτα τριμμένη ή κονκασέ, 2 κουταλιές της σούπας πελτέ ντομάτας, μισό ποτήρι κόκκινο κρασί, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 ξυλάκι κανέλα, 2 με 3 κόκκους μπαχάρι, προαιρετικά βέβαια, αλάτι πιπέρι και τριμμένο κεφαλοτίνι ή παρμεζάνα για το σερβίρισμα. Τι θα κάνεις, ζεσταίνεις αρχικά το ελαιόλαδο και σοτάρεις το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτεις το σκόρδο και το κυμά και ανακατεύεις μέχρι να αλλάξει χρώμα ο κυμάς. Σβήνεις με κρασί και αφήνεις 2 με 3 λεπτά να εξατμιστεί. Προσθέτεις το μπελτέ και το σοτάρεις για 1 λεπτό. Ρίχνεις μετά την τριμμένη ντομάτα, την κανέλα, το μπαχάρι, αλάτι και πιπέρι. Σιγοβράζεις για 35 με 45 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα. Αν χρειαστεί, προσθέτεις και λίγο νερό από τα μακαρόνια και βράζεις τα μακαρόνια σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας και τα στραγγίζεις. Σερβίρεις τα μακαρόνια με το κυμά από πάνω και άφθονο τριμμένο τυρί και είναι ό,τι καλύτερο θα φας. Μαμαδίστικη συνταγή, την ξέρεις, την έχεις ακούσει πάρα πολύ. Ωστόσο, επειδή σου είπα ότι θα σοτάρεις το κυμά, θέλω να ξέρεις ότι άμα έχεις να σοτάρεις ή να τηγανίσεις άλλα πράγματα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και το app του Πράσινο Λάδι. Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη εδώ σε εμάς. Κατέβασε το Πράσινο Λάδι App και προγραμμάτισε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σου ή βρες το πιο κοντινό σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σου μέσα από το χάρτη που έχει. Πάνω κι άμου τώρα σου έχω από αστέρι σε αστέρι, εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
7: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
1: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες. Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις, skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
9: Hey, ChatGPT!
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
12: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-22-9888.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Παλμός. 96,5.
15: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είσαι πάντα συντονισμένο στον Παλμό 96,5. Ακούς πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian και θα είμαι εδώ μαζί σου μέχρι και τη μία η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε ακόμα περίπου μία ωρίτσα να τα λέμε. Θα σου πω τώρα γρήγορα πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση εδώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Επειδή ξέρω ότι έχεις πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή για να ξέρεις πώς να προγραμματίσεις τα πάντα. 31 βαθμοί Κελσίου έξω, με αίσθηση θερμοκρασίας στους 37, 36 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία γενικότερα, οπότε να ξέρεις να πάρεις μαζί σου νεράκι, να είσαι προετοιμασμένος έτσι ψυχολογικά. Το απογευματάκι φαίνεται ότι υπάρχει ένα 55% πιθανότητα να υπάρξει μία βόρα, μία έντονη καταιγίδα, αλλά όχι κάτι το οποίο θα διαρκέσει, θα σου δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τώρα τι άλλο, να δούμε εδώ την κίνηση πώς είναι. Η κίνηση φαίνεται ότι έχει η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι έχει γίνει πάρα πολύ χάλια. Δηλαδή, μην τον πάρει στο περιφερειακό σε καμία των περιπτώσεων, γιατί έχει καθυστερήσει 20 με 30 λεπτά σε όλο το μήκο του. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολα και στην Κωνσταντίνο Καραμανλή και στα δύο ρεύματα του δρόμου, αλλά και στη Βασιλίση Όλγα και στη Μεγάλο Αλεξάνδρου. Να ξέρει, εγώ στα λέω, δεν είμαι υπεύθυνη. Απλά βάλε λίγο πιο δυνατά Palmo 96,5 στα ηχεία σου και νομίζω ότι μια χαρά θα περάσει η ώρα. Η Ιορδάνη, αγαπητό, τώρα σου έχω εξάρτηση. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Έχει περάσει περίπου μία ώρα από όταν σας έκανα την σημερινή ερώτηση διλήμματος, την οποία σας είχα προετοιμασμένη, και πάμε να δούμε λίγο τι απαντήσατε. Σε περίπτωση που δεν το θυμάστε, σας είχα ρωτήσει τι είναι πιο σημαντικό για εσάς αυτή τη στιγμή, η επαγγελματική σας εξέλιξη ή ο χρόνος με τους φίλους σας. Μιλάω συγκεκριμένα για τη συγκεκριμένη στιγμή, τη χρονική, γιατί εντάξει, συνήθως πάντα είναι σημαντική η δουλειά μας και πάντα είναι σημαντική και οι φίλοι μας, αλλά αυτό που έχεις ανάγκη αυτή τη στιγμή περισσότερο, τι είναι, να φορτσάρεις τη δουλειά σου ή να περάσεις κάποιο χρόνο ηρεμώντας με τους φίλους σου, την παρέα σου, την οικογένειά σου κτλ. Η αλήθεια είναι ότι 100% από εσάς είπατε όλοι ότι αυτή τη στιγμή είναι πιο σημαντική η φίλη, και νομίζω ότι γι' αυτό φταίει λίγο το καλοκαίρι. Έχουμε δώσει πάρα πολύ ένταση το χειμώνα, την άνοιξη, το φθινόπωρο κτλ. Και έχει έρθει το καλοκαίρι, έχει ανοίξει ο καιρός, είναι έξω γαλάζιος ο ουρανός. Οπότε νομίζω ότι όλοι νιώθουμε ότι τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε λίγο και να περάσουμε όμορφα με τους κοντινούς μας ανθρώπους. Οπότε και εγώ συμφωνώ μαζί σας. Teddy Swim σου έχω τώρα, Mr. Know It All, μετά σου έχω και Κωνσταντίνο Αργυρό. Σ' αγαπάω γιατί εδώ στον Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Palm 96,5 και θέλω να με προσέξεις πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, γιατί έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σου έχω μιλήσει ήδη πολλές φορές για το διαγωνισμό που κάνουν τα For All των Lucky 13 για τα 13 γενέθλιά τους. Θέλω να ξέρεις ότι μέχρι και σήμερα είναι αυτός ο διαγωνισμός. Οπότε τρέξε γρήγορα σε ένα κατάστημα, πάρε οποιοδήποτε προϊόν θέλεις εσύ με κίτρινο τιμοδείκτη ή και τον καφέ σου, ζήτα τους λαχνούς σου, βάλ τους στην κάλπη, γιατί θα γίνει η κλήρωση. Σου θυμίζω 156 δώρα τύπου iPhone 17 Pro, MacBook, PlayStation 5 και ένας μεγάλος νικητής, ο οποίος φεύγει κατευθείαν από το For All με αυτοκίνητο. Από εμένα, καλή επιτυχία σου εύχομαι και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Τώρα όμως θα σε στείλω γρήγορα να μου κάνεις και ένα follow στα social media. Εδώ πέρα του σταθμού θα πας στο Facebook Palmos 96,5, θα πας στο Instagram Palmos 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Palmos 965 FM και προφανώς περιμένω καθημερινά τα μηνύματά σου στο Viber στο 6931 35 70 27. Σε αφήνω εγώ τώρα με αναβίση και εξαίρεση, επιστρέφω μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: μια βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
6: Παλμός 96,5.
7: Επέστρεψα και επέστρεψα με πολύ hot, με πολύ juicy κουτσουβολιό, επειδή σου είχα ξεκινήσει μια ιστορία χθες για το γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλη και για το γεγονός ότι δεν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να ήταν καλεσμένοι και δεν ήταν εκεί στο γάμο. Το λόγο αυτό τον κάνω για την Βάσο τη Λασκαράκη. Αλλά αυτό το οποίο φαίνεται να υπάρχει είναι ότι και άλλη κουμπάρα της Αθηνάς Οικονομάκου δεν πήγε στο γάμο, επειδή για όσους δεν το γνωρίζουν, ορίζεται, η Βάσο Λασκαράκη ήταν μία από τις ανάδοχες μητέρες, ας πούμε, νονές του μεγάλου γιού της Αθηνάς Οικονομάκου, του Μάξιμου. Ο λόγος γίνεται για την Εύη Περουβενά, παιδιά, η οποία ούτε αυτή ήταν καλεσμένη, και όλα φαίνεται να ξεκινάνε από το γεγονός ότι η Βάσο Λασκαράκη είχε πάρει το μέρος του πρώην σύζυγου της Αθηνά Οικονομάκου κατά τη διάρκεια του διαζυγίου, της του πρώτου της διαζυγίου. Από την άλλη, η νονά η Εύη Περουβενά έχει κόψει τις επαφές με την Αθηνά Οικονομάκου, επειδή διατηρεί σχέσεις με τον Φίλιππο Μιχόπουλο επίσης, αλλά κυρίως επειδή είναι κολλητή της Βάσου Λασκαράκη και ήταν αυτή που γνώρισε τις δύο. Όλα αυτά τα ξέρατε? Επειδή εγώ δεν ήξερα τίποτα από αυτά, δεν ήξερα ότι υπάρχει τόσο μαναφούκι εκεί πέρα πίσω από όλα αυτά τα φώτα και από όλη αυτή τη λάμψη. Τέλος πάντων, switch disco σου έχω τώρα, I found you, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Επέστρεψα και επέστρεψα έτσι να σου πω αστεία και παράξενα νέα από όλον τον κόσμο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Άνδρας στο Κολοράντο άνοιξε το φορτηγάκι του και βρήκε μια αρκούδα να κάθεται στη θέση του συνοδηγού. Η αρκούδα μπήκε μόνη της στο όχημα, αναζητώντας φαγητό, δεν βρήκε κάτι και απομακρύνθηκε χωρίς να υπάρξει κάποιος κίνδυνος. Μία πάπια τώρα από την άλλη ταξίδεψε μέχρι το γήπεδο για να παρακολουθήσει αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά οι κανονισμοί δεν της επέτρεψαν την είσοδο. Κυριολεκτικά είπανε όχι σε μία πάπια. Πώς φαίνεται αυτό? Μία καμιλοπάρδα τώρα από την άλλη που είχε δραπετεύσει από ράντσο στο Τέξας βρέθηκε σώα ύστερα από αρκετές ημέρες αναζήτησης. Ωραία θα ήταν και εδώ στη Θεσσαλονίκη να είχαμε μία τέτοια καμιλοπάρδα, αλλά τι να κάνουμε, δεν έχουμε ζωολογικό κήπο με καμιλοπαρδάλης. Όλα καλά. Λοιπόν, να σου πω τώρα και για το Martin Fight Club, για το οποίο αμέλησα να σου πω νωρίτερα. Λοιπόν, το Martin Fight Club είναι μία σχολή πολεμικών τεχνών στην οποία μπορείς να μάθεις είτε πυγμαχία είτε kickboxing. Αθλήματα τα οποία σου δίνουν προφανώς τεράστια αυτοπεποίθηση, σου μαθαίνουν πειθαρχία και σίγουρα σου δίνουν και τη δυνατότητα να μάθεις την αυτοάμυνα, η οποία είναι απαραίτητη για όλους μας. Να ξέρεις, υπάρχουν τμήματα ενηλίκων, υπάρχουν και τμήματα όμως παιδιών και μπορείς να χωριστείς ανάλογα με την σωματική σου ικανότητα. Μπορεί να είσαι πιο προχωρημένος, να είσαι πιο αρχάριος. Υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να περάσεις από το χώρο τους. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16 και θα τα βρεις εκεί πέρα όλα όπως θέλεις. Νίκος Οικονομόπουλος τώρα με λίγα λόγια. Επιστρέφω σε πολύ, πολύ, πολύ λίγο.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

κάπου εδώ. Δυστυχώς τελείωσε η σημερινή εκπομπή. Ελπίζω να περάσατε όμορφα μαζί μου. Εγώ πέρασα καταπληκτικά με την παρέα που μου κάνατε. Υπενθυμίζω ότι ακούς Πλάκα με κάνεις με εμένα τη Vivian καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Τώρα εσύ όμως μένεις συντονισμένος, γιατί σε πολύ πολύ λίγο έρχεται η Χρήση Πλάκου με την εκπομπή της για το επόμενο 2 ώρο και μετά έχουμε και Αναστασία Ταρασίδου στα μικρόφωνα. Σε αφήνω με Ρίβο και Armin Van Buuren In and Out of Love. Από όλους μας εδώ πέρα στον Παλμόν, έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

0: ώρα είναι μία.
1: Σύθηκες για ψαράκι. Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
1: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
0: Παλμός 96,5.
4: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Τρίτη 30 Ιουνίου εδώ στον Παλμό 96,5 σταθερά. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκου και σήμερα μία με τρεις μαζί σου. Όπως κάθε μέρα λοιπόν στα νέα του καιρού, 32 έχει χτυπήσει το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη. Καμίνει αυτή η πόλη, έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Να σου πω ότι σήμερα θα φτάσει μέχρι και τους 35 και όλους παραδόξους κάπου εκεί προς το μεσημεράκι. 3 με 6 λέει, δίνει κάτι βροχές. Τώρα θα μας δροσίσει ή θα μας ζεστάνει περισσότερο, δεν ξέρω. Ερωτή, αλλά ίσως και να τις χρειαζόμαστε λίγο. Τώρα στα νέα της κίνησης, αν κυκλοφορεί στην περιφερειακή, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, όπως πάντα, τέτοια ώρα η εικόνα είναι λίγο περίεργη. Τώρα, αν είσαι στο κέντρο, θέλω να περιμένεις λίγο εκεί στην Εγνατία, στα φανάρια του Βαρδάρια. Έχουμε κάποια ζητήματα. Στα φανάρια των δικαστηρίων επίσης. Δραγούμη Βενιζέλου, που η εικόνα δεν αλλάζει εκεί, τα γνωστά, έχει κάποιες καθυστερήσεις. Στα δυτικά της πόλης τώρα, στην κάθοδο της Λαγκαδά, έχουμε κάποια θέματα. Στα ανατολικά έχει λίγα ζητήματα η Κατσιμίδη αυτή την ώρα. Έχει κάποια θέματα και η Καραμανλή, που βλέπω κάποιες καθυστερήσεις και εκεί. Έχουμε κάποια ζητήματα και στην Εθνική Αντιστάσεως και λίγο και στη Βασίλισσα Σόλγας. Γενικά ξεκινάμε με κίνηση σήμερα στην πόλη. Λοιπόν, μένεις εδώ, ανοίγεις την ένταση, παίρνεις θέση, γιατί το πρώτο 60 λεπτό ανοίγει η Άννα Βύση με το τραγούδι Αιγαίο εδώ στον Παλμό 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Γιώργος Γιαννιάς λοιπόν και κρύψε με εδώ στον Παλμό 96,5, 12 λεπτά μετά τη μία και στο πρώτο 60 λεπτό. Φυσικά είμαι η Χρύσα και τώρα αυτή είναι η στιγμή να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν, για να ζήσεις λίγο καλύτερα, άνοιξε το παράθυρο μόλις ξυπνήσεις. Μόλις ανοίξει και το μάτι, φως και καθαρός αέρας βοηθούν τον εγκέφαλο να ενεργοποιηθεί φυσικά. Πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να ανοίγεις το παράθυρο και να μπαίνει αυτό το φυσικό φως, γιατί εκείνο το ενοχλητικό το φως που ανοίγουμε το κουμπί με το που έχουμε ανοίξει το μάτι μας, πραγματικά πόσο πολύ κουράζει, πόσο δεν θέλουμε τέλος πάντων να το βλέπουμε. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι αν θέλεις να κατασκευάσεις νέα ή να αλλάξεις την παλιά σου κουζίνα, επιλέγεις Δίνα Κουτσίνε για σχεδιασμό στην κάθε λεπτομέρεια που κάνει την κουζίνα σου λειτουργική. Για ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, σχέδιο και design της επιλογής σου προσαρμοσμένα στο δικό σου budget. Τώρα λοιπόν ακούς την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης, φυσικά μόνο εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Καλή τη Γαρμπή λοιπόν και εσένα μόνο ένα πολύ ωραίο remix εδώ στον Παλιμό 96,5. Τώρα λοιπόν εσύ μας ακολουθείς σε όλα τα social media του σταθμού. Παλιμός 96,5 στο Facebook, Παλιμός 965FM στο Instagram και Παλιμός 965FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις έτσι πιο προσωπικό και πιο ιδιαίτερο, φυσικά μου το στέλνεις μόνο στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας, έτσι μια μικρή πράξη έγινε viral μέσα από πανηγυρισμούς λοιπόν για το Μουντιάλ. Ένας Αργεντινός βρήκε ένα χαμένο πορτοφόλι. Αντί λοιπόν να το αγνοήσει, κάποιος διάβασε το όνομα του ιδιοκτήτη και μέσα σε δευτερόλεπτα το πλήθος άρχισε να το φωνάζει ρυθμικά σαν ποδοσφαιρικό σύνθημα. Λίγο αργότερα λοιπόν ο ιδιοκτήτης εμφανίστηκε και παρέλαβε για το πορτοφόλι του με τον κόσμο να πανηγυρίζει σαν να είχε μπει μόλις γκολ. Μερικές φορές λοιπόν το πιο όμορφο στιγμιότυπο ενός αγώνα που συμβαίνει δεν είναι πάντα μέσα στο γήπεδο,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000 και σε Facebook και Instagram.
1: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Σε πάει παντού. Στη δουλειά. Στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
4: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
5: Παλμός 96,5.
6: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα, 6 λεπτά και μετά τη 1.30. Είμαστε ακόμη πρώτο 60 λεπτό. Φυσικά είμαι η Χρύσα. Και τώρα μετά τον καύσωνα, τον φωνικό καύσωνα, να πω την αλήθεια, που έχει πλήξει την Ευρώπη, αυτό που έρχεται είναι πλημμύρες και ρεκόρ κεραυνών. Ακόμη πιο τρομακτικό λοιπόν από το ρεκόρ ζέστης στη Γερμανία, χαρακτηρίζεται το φαινόμενο που ακολούθησε στην Κολονία, όπου άνθρωποι αναζητούσαν καταφύγιο από την ξαφνική βίαιη καταιγίδα. Ισχυρή άνεμη, χαλάζι αλλά και πλημμύρες έπληξαν και περιοχές της Γαλλίας το Σαββατοκύριακο, προκαλώντας διακοπές ρεύματος για χιλιάδες νοικοκυριά. Και ο ασταθής καιρός με μπαράζ από κεραυνούς που διαδέχτηκε τον καύσωνα προκάλεσε έναν θάνατο από πτώση δέντρου στο Βέλγιο. Να σου πω ότι έπεσαν και πάνω από 300.000 κεραυνοί στην Ολλανδία. Το ρεκόρ καύσωνα λοιπόν που έπληξε την Ολλανδία μετατράπηκε σε καταιγίδες με ρεκόρ κεραυνών. Πάνω από 300.000 κεραυνοί λοιπόν συνόδευσαν ξαφνικά τις πλημμύρες στο Άμστερνταμ. Γενικά ένας χαμός στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, είπαμε ότι έχουμε κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή, αλλά αυτό το πράγμα είναι πραγματικά ακραίο. Να σου πω ότι και εδώ τώρα έχει συννεφιάσει λίγο, έχει σκοτεινιάσει στη Θεσσαλονίκη. Ετοιμάζεται να ρίξει κάτι βροχούλες προς το μεσημεράκι, για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Aveen στηρίζει το έργο του Make A Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Aveen Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς από τους πόντους μου από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Aveen θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερο περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η ΑΒΗΝ φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Τώρα λοιπόν να μείνεις εδώ, γιατί έρχονται οι ΡΕΚ με το ΕΛΑ εδώ στον Παλμό 96,5.

Τζάνι λοιπόν και παράξενο παιδί εδώ στον Παλμό 96,5. Και τώρα, πριν κλείσω το πρώτο 60 λεπτό, θέλω να μιλήσω έτσι για ένα θέμα το οποίο πραγματικά απασχολεί τρομερά πολύ όλο τον κόσμο. Είναι το σούπερ μάρκετ. Πόσο έχουν ανέβει τέλος πάντων αυτές οι τιμές από τη μία μέρα στην άλλη. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις να πας σούπερ μάρκετ δύο μέρες. Θα δεις όμως μια πολύ μικρή αύξηση. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι εχθές έγινε έτσι μια ωραία σύσκεψη από τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των αλυσίδων λιανεμπορίου, υπό τον Πρωθυπουργό φυσικά και η κυβέρνηση μέσα. Και αποφασίστηκε η διατήρηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ χωρίς καμία νέα αύξηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τις σχετικές ανακοινώσεις λοιπόν έκανε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, επισημένοντας ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών θα πρέπει να αποτυπωθεί και στα ράφια των καταστημάτων. Όπως ανέφερε λοιπόν, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο συμφωνήθηκε πλήρως σταθεροποίηση των τιμών, ενώ θα διατηρηθούν και οι μειώσεις της τάξης το 6% που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Παράλληλα λοιπόν, η κυβέρνηση να σου πω ότι προετοιμάζει από το Σεπτέμβριο την εφαρμογή μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας με στόχο τη σημαντική μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά καθημερινής κατανάλωσης. Για να δούμε λοιπόν, εμένα λίγο με αγχώνει αυτό. Μόνο για Ιούλιο-Αύγουστο και από Σεπτέμβριο βλέπουμε, δεν είναι έτσι. Γενικά έχουν ξεφύγει οι τιμές. Δεν γίνεται τώρα το γάλα να το παίρναμε 1,10 και σήμερα να το παίρνουμε 1,80. Στη λιγότερη τώρα, το λιγότερο σου λέω τώρα έτσι. Μπορεί και παραπάνω να το παίρνουμε. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή το τηγανέλο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει το νερό αλλά και το έδαφος. Σήμερα η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Τώρα λοιπόν θέλω να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται το Κέλ και Λίλα. Ποιος να σου το πει εδώ στον Παλμό 96,5.

0: βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
5: Ρε, θες γιατρό.
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
7: Και ας σε λένε Τάκι.
8: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
9: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
10: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
1: Παλμός. 96,5.
11: 2 και 2 πρώτα λεπτά λοιπόν, εδώ σταθερά στον Παλμό 96,5. Συνεχίζουμε δυναμικά. Χρήσα Πλιάκου στο μικρόφωνο μαζί σου για ακόμη μία ώρα μέχρι και τις 3. Δεύτερο 60 λεπτό λοιπόν, είναι μεσημεράκι Τρίτης, 30 Ιουνίου. Πάει και αυτός ο μήνας, τον φάγαμε. Πάει το μισό το καλοκαιράκι. 34 βαθμούς αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε όμως έτσι μια συννεφιά και λέει και βροχές προς το μεσημεράκι. Οπότε έχει λίγο το νου σου εκεί πέρα. Κράτα μια ομπρέλα, μπορεί και να δροσίσει, το λέω. Λοιπόν, τώρα στους δρόμους της πόλης έχουμε πολλά θέματα στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα. Αν μπορείς να την αποφύγεις, είναι το καλύτερο πράγμα που έχεις να κάνεις. Αν περνάς από το κέντρο, θέλω την υπομονή σου κλασικά στην Αγνατία και στα Φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά είναι πολύ καλή εικόνα. Εκτός από τη Μοναστηρίου, βλέπω κάτι μικρές καθυστερήσεις, αλλά μόνο στα Φανάρια τίποτα το ανησυχητικό αυτή την ώρα. Και στα Ανατολικά έχει λίγα θέματα εκεί η Καραμανλή, έχει κάποιες καθυστερήσεις η Βασίλισσα Όλγας, έχει κάποια ζητήματα αυτή την ώρα και η Εθνική Αντιστάσεως. Εντάξει, γενικά ξέρεις, με Παλμό 96,5 στα ηχεία, όλα τα ξεχνάς. Λοιπόν, σ' αφήνω να απολαύσεις Πέγγι Ζήνα και βρες έναν τρόπο εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

13 λεπτά λοιπόν μετά τις 2 εδώ στον Παλμό 96,5 σταθερά. Τώρα εσύ μας ακολουθείς σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις το στέλνεις μόνο στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας είδα ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου και πραγματικά μου έκανε τρομερή εντύπωση και πραγματικά δεν γινόταν να μην το μοιραστώ. Ένα βίντεο λοιπόν που δείχνει τη στιγμή της επιβίβασης των επιβατών αποδεικνύει το αδιανόητο επίπεδο οργάνωσης και σεβασμού στην Ιαπωνία. Οι επιβάτες λοιπόν περιμένουν σε άψογες παράλληλες σειρές πίσω από τις γραμμές ασφαλείας, χωρίς ίχνος σμπροξήματος ή βιασύνης, έτσι. Μόλις οι πόρτες ανοίξουν, η ροή της κίνησης είναι τόσο ομαλή και συγχρονισμένη που θυμίζει περισσότερο καλλιτεχνική παράσταση παρά την πρωινή διαδρομή για τη δουλειά. Τώρα λοιπόν, αυτό που για όλο τον υπόλοιπο κόσμο είναι πραγματικά μια καθημερινή χαοτική μετακίνηση, στην Ιαπωνία μοιάζει με απόλυτα συντονισμένη και συγχρονισμένη χορογραφία και πραγματικά είναι ακραίο. Δηλαδή, μας κάνει και λίγο εντύπωση, γιατί εμείς αυτά εδώ πέρα τα πράγματα στην Ελλάδα δεν τα έχουμε συνηθίσει. Ούτε στο μετρό, ούτε στο αστικό. Μπαίνουμε ένας πίσω από τον άλλον και χαμός γίνεται, δεν περιμένουμε ούτε να κατέβουν ούτε τίποτα. Τώρα λοιπόν, να σου πω ότι υπάρχουν σπίτια που απλώς είναι όμορφα και υπάρχουν σπίτια που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις μέσα. Η διαφορά κρύβεται στις λεπτομέρειες. Στο σωστό πλακάκι, στον νηπτήρα που δένει με τον χώρο, στον μπάνιο που μοιάζει φτιαγμένο για σένα. Όλα αυτά λοιπόν θα τα βρεις στο Φωτιάδης Bathroom and Tiles, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στην Ανατούμπα και στη σελίδα τους στο Instagram στο Φωτιάδης Bath. Λοιπόν, τώρα έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης με ένα σουβλέμα εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Κωνσταντίνος Αργυρός και νερό, λοιπόν, εδώ στον Παλιμό 96,5. Και τώρα έτσι λίγο στα μουσικά νέα της ημέρας. Με μια απρόσμενη κίνηση θα μόνο ήρθε αντιμέτωπη η Ιουλία Καλυμάνη, με τη στιγμή αυτή να καταγράφεται. Το πρόγραμμα, λοιπόν, να βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, με την τραγουδίστρια να παρουσιάζει μερικά από τα κομμάτια της, την ώρα που εκείνη τραγουδούσε πάνω στη σκηνή, ένας άντρας την πλησίασε και επιχείρησε να της δώσει 100 ευρώ. Χωρίς, λοιπόν, η αγαπημένη Ιουλίτσα να χάσει την ψυχραιμία της, αρνήθηκε να πάρει αυτό το χαρτονόμισμα, λέγοντας χαρακτηριστικά σε εκείνον: «Είσαι τρελός, ρε. Εγώ μπουρμπουάρε δεν παίρνω. Αχ, βρε Ιουλία Καλυμάνη, κάθε φορά που είσαι πάνω στη σκηνή, πραγματικά κάτι απρόσμενο συμβαίνει. Το σημαντικό είναι ότι δεν χάνεις την ψυχραιμία σου και μπράβο σου γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται ο Σταν και παίρνει την ευθύνη εδώ στον Παλμό 96,5.

τόσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά.

0: παρέα στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει... Reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943-47-27-55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
6: Παλμός 96,5.
7: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα, γρήγορα. 4 λεπτά και μετά τις 2.30. Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο 60 λεπτό. Εγώ είμαι η Χρύσα φυσικά. Σε λίγο δυστυχώς θα πρέπει να σε αφήσω. Πριν όμως γίνει αυτό, θέλω τώρα να σε ρωτήσω. Τι είναι viral όλον αυτόν τον καιρό πέρα από κάθε άλλο τι? Ο λαγοκέφαλος. Ένας 15χρονος λοιπόν έπιασε 158 λαγοκέφαλους και κέρδισε την πρώτη θέση σε διαγωνισμό αλίας. Έναν ιδιαίτερο διαγωνισμό αλίας λοιπόν κατάφερε να κερδίσει αυτός ο 15χρονος, ο οποίος ασχολείται με το ψάρεμα από την ηλικία των 9 ετών και ξεχώρισε για τις επιδόσεις του στην αλία λαγοκέφαλου. Ο μαθητής λοιπόν του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου κατέκτησε την πρώτη θέση στην παιδική κατηγορία της δεκαήμερης δράσης με έπαθλο ένα καλάμι ψαρέματος. Ο λαγοκέφαλος είναι μια αλήθεια ότι αποτελεί ένα από τα πιο προβληματικά ξενικά είδη που έχουν εξαπλωθεί στις ελληνικές παραλίες, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα και σημαντικές ζημιές στους επαγγελματίες αλής. Μιλώντας λοιπόν στο Action 24, ο 15χρονος αποκάλυψε ότι έπιασε τον πρώτο λαγοκέφαλο πριν από 2 χρόνια, καθώς γνώριζε ήδη ότι το συγκεκριμένο είδος είναι επιβλαβές για τη θαλάσσια ζωή. Να λοιπόν που ο λαγοκέφαλος ήταν παλιότερα επικίνδυνος και δεν είναι ότι είναι μόνο τώρα. Δηλαδή, πώς έγινε τώρα ξαφνικά το 2026 να μιλάμε όλοι για το λαγοκέφαλο και να λέμε ότι είναι τόσο επικίνδυνος? Δεν ξέρω λοιπόν τι θα γίνει με αυτό το λαγοκέφαλο. Πρέπει λίγο να το κοιτάξουμε. Λοιπόν, τώρα θέλω να ανοίξει την ένταση, γιατί έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος και σου τραγουδάει όσο τίποτα εδώ στον Παλμό 96,5.

Δυστυχώς κάπου εδώ λοιπόν θα πρέπει να σε αφήσω. Τώρα όμως με μια πολύ πολύ γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης. Έχουμε πολλά θέματα στην περιφερειακή, κυρίως με κατεύθυνση ανατολικά τώρα βλέπω ότι είναι τα θέματα. Με κατεύθυνση δυτικά είναι λίγο καλύτερη εικόνα. Αν περνάς από το κέντρο τώρα, θέλω την υπομονή σου εκεί στην Τζιμίσκη. Λίγο στην Νίκη έχουμε καθυστερήσεις, λίγο στην Εγνατία. Σε Δραγούμη, Βενιζέλου, στα Φανάρια του Βαρδάρη αυτή την ώρα. Στα δυτικά της πόλης είναι σχετικά καλή εικόνα. Μόνο λίγο στη Λαγκαδά θα χρειαστεί να περιμένεις εκεί στα Φανάρια της. Στα ανατολικά τώρα έχει ζητήματα η Καραμανλή, λίγες καθυστερήσεις έχει η Μαρτίου, η Παπαναστασίου, η Δελφών και η Μπότσαρη και η Κατσιμίδη. Βλέπω ότι έχει κάποια ζητήματα, αλλά και η Εθνική Αντιστάσεως. Λοιπόν, τώρα εσύ εννοείται ότι μένεις εδώ, γιατί μετά από μένα έρχεται πάρα πολύ γρήγορα η Αναστασία Ιταρασίδου για να σου κρατήσει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουνα και σήμερα μαζί σου μία με τρεις η ραδιοφωνική σου παρέα. Τώρα σε αφήνω με Πάνω και Αμό και ένα τραγουδό που σου αγαπώ εδώ στον Παλμό 96,5 και εμείς δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι αύριο Τετάρτη στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε σε φιλόγλυκά.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
12: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23810 27810.
13: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
14: Εγώ θα σας τα πω.
13: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
14: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
15: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου.
16: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
13: Εισιτήρια more.com.
17: Παλμός 96,5.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, κόσμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ από τον Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασέτα Ρασίδου, φυσικά, και μόλις ξεκίνησε το μαγικό μας δίωρο στο καλύτερο ροδιόφωνο όλης της πόλης. Ελπίζω να είστε καλά, να μην πήρατε τη Δευτέρα πάρα πολύ βαριά, γιατί σήμερα είναι Τρίτη, είναι μια καινούργια μέρα και έτσι θέτουμε καινούριους στόχους. Έχουμε έτσι πολύ καλή διάθεση να δουλέψουμε κυρίως. Και φυσικά, εννοείται, δεν καιγόμαστε από τη ζέστη. Τι είναι 35 βαθμούς Κελσίου? Λοιπόν, πάμε τώρα στον άλλο πόνο μας, που είναι φυσικά η κίνηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς έχουμε πάρα πολύ σε Εγνατία και Λεωφόρο Νίκης. Στα δυτικά μας, η Μοναστηρίου, ειλικρινά δεν την έχω δει με περισσότερη κίνηση. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, ίσως έχει γίνει κάποιο ατύχημα. Πάμε στα ανατολικά μας και έχουμε κίνηση μόνο στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Και ο περιφερειακός μας, εντάξει, ας πούμε ότι παλεύεται για την ώρα που είναι τώρα. Εγώ τώρα θα σας αφήσω να ακούσεις τις τρεις πρώτες επιτυχίες του Παλμού 96,5. Και εγώ θα επανέλθω, γιατί φυσικά έχω να μιλήσουμε για το Μουντιάλ, καθώς έχουν γίνει τέρατα εχθές. Επιστρέφω λοιπόν. Μην ξεχάσεις ότι περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού φυσικά, να πούμε τα νέα μας και να μου κάνεις και ερωτήσεις.
1: Τα

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Εχθές που λέτε δεν ξέρω αν χάσατε κι εσείς τον ύπνο σας, εγώ πάντως τον έχασα. 2-2 μάτς παράταση. Και σαν να μην έφτανε η παράταση, φυσικά πήγαμε και στα πέναλτι. Γερμανία Παραγουάη λοιπόν, και με έναν απίστευτο τρόπο αποκλείστηκε η Γερμανία με τα πέναλτι. Πέναλτι που λες δεν τα χάνεις σαν Γερμανία, όντας έχεις κάνει τέτοια σεζόν και χρονιά. Αλλά όμως το έγινε. Ολλανδία-Μαρόκο, εκεί που πιστεύαμε ότι θα δούμε Ολλανδία να περνάει, φυσικά είδαμε Μαρόκο και στα πέναλτι. Σήμερα έχουμε εκτέλεση φανταστού με Νορβηγία και να δούμε τι θα γίνει και τι θα δούμε φυσικά. Και μετά με το μεσονύκτια έχουμε Γαλλία-Σουηδία και Μεξικό-Εκουαδόρ, Αγγλία-Κονγκό φυσικά το απόγευμα και μετά το βράδυ Βέλγιο-Σενεγάλη. Ας νικήσει ο καλύτερος, ας περάσει όποιος θέλει, έχω κουραστεί λίγο με τις ομάδες. Έχω κουραστεί να περιμένω να περάσουν άλλες και περνάνε άλλες. Δηλαδή κάπου όπα. Κάπου όπα. Πάμε λοιπόν σε Hozier και το Sweet και επιστρέφουμε.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, επιστρέψαμε στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης, στον Παλμό 96,5. Τα μάτια σου ερωτεύτηκα λοιπόν και Κωνσταντίνος Αργυρός φυσικά εδώ στον Παλμό 96,5. Σήμερα λοιπόν σου έχω δωράρες. Φυσικά έχουμε μαζί μας το καρυπίδι Switch & Nuts, μικράς Αζίας 17 στον Εύοσμο, με τα καλύτερα στο cookies όλου του κόσμου. Και φυσικά σου δίνω μια διπλή πρόσκληση για το Θέατρο Σικαιών, 8 Ιουλίου φυσικά, και βλέπεις παράσταση Επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω. Στέλνεις ένα μήνυμα στο Viber φυσικά και μπαίνεις στην κλήρωση, γιατί 5 η ώρα βγάζω νικητή. Και πάμε στο θέμα ημέρας. Τι κοινό κριτήριο έχουν οι άνθρωποι στη ζωή σου? Εγώ έχω κάτι το οποίο το έχω σαν μότο στη ζωή μου, που με αυτό μόνο προχωράω, αλλά θα σου το πω σε πολύ λίγο. Περιμένω τα μηνύματά σου να μου πεις εσύ τι κοινό χαρακτηριστικό έχουν οι άνθρωποι στη ζωή σου. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αυτός που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννιτσών 61, Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο. Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο.

0: τηλεφώνησή της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Παλμός 96,5.

Μα τι ωραίο που είναι το καινούργιο τραγούδι του Μουντιάλ όμως, έτσι. Καλύτερο απ' όλα. Κάθε χρονιά λέω. Κάθε χρονιά, όποτε είναι το Μουντιάλ τέλος πάντων, λέω ότι δεν θα βγει κάποιο πιο ωραίο από το περσινό, και όμως με εκπλήσουν κάθε φορά, οι Σακύρα ειδικά. Λοιπόν, tip της ημέρας. Μην κρατάς μέσα σου πράγματα. Πρέπει να λες τι σε ενοχλεί. Αλλιώς ο άνθρωπος δίπλα σου, πώς περιμένεις να καταλάβει τι έχει κάνει λάθος για να το διορθώσει? Να τα λέτε, να ησυχάζει η ψυχούλα σας. Εγώ αυτό θα σας πω. Και τώρα φυσικά έχω να σου πω ότι η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπλήρωνε φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει το αποχαιρετευτικά μας δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατέβασε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε κοντινέστερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Πάμε λοιπόν σε Αντώνη Ρέμο, μέχρι τέλος του κόσμου.

0: μέχρι το τέλος του κόσμου λοιπόν, θα είμαστε εδώ στον Παλμό 96,5. Θέμα της ημέρας λοιπόν, και τι κοινό κριτήριο έχουν οι άνθρωποι σου στην ζωή σου. Λοιπόν, το κοινό κριτήριο που έχουν οι δικοί μου άνθρωποι στη δική μου ζωή είναι η ειλικρίνεια. Χωρίς ειλικρίνεια δεν μπαίνεις στο κλαμπ, ό,τι διαπροσωπική σχέση και αν υπάρχει, από οικογένεια μέχρι φίλους και μέχρι φυσικά και σχέση. Αν δεν υπάρχει ειλικρίνεια και διαφάνεια, εν απουσία μου να ξέρω δηλαδή ότι αν υποθεί κάτι, έχω ένα άτομο που θα μου πει τι έγινε. Αν ας πούμε μου πει ψέματα, να ξέρω ότι θα γυρίσει και θα μου πει ότι σου είπα ψέματα τότε, δεν ήταν αλήθεια. Αν δεν έχεις ειλικρίνεια σε μια διαπροσωπική σου σχέση, δεν πας μπροστά. Με τα ψέματα, χαΐρι δεν γίνεται. Πάμε σε Ηλία Βρεπτό και τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Πες μου μ' αγαπάς, σου απαντάω.
2: Παλμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5. Μια χαρούμενη είδηση φυσικά την είδαμε όλοι στο διαδίκτυο. Γάμος Χούρη λοιπόν, ο γαμπρός και η νύφη χόρεψαν μαζί με την Άννα Βύση. Ο Μπάχη Χούρη και η Τάλια Χάιντατ παντρεύτηκαν στην Αθήνα. Εκτός από την Αναβύση, στη δεξίωση τραγούδησε και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Απλά ρε παιδί μου, κάλεσαν τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αναβύση και απλά χορέψανε. Τόσο απλά. Πάμε λοιπόν σε Νατάσα Θεοδωρίδου να γράψεις λάθος.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
9: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
10: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
11: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23810 27 810.
12: Παλμός 96,5.

Εδώ είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε στον Παλμό 96,5. Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός σκουπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-Wish Ελλάδος μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω. Μπορείς να στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή Αβίν και θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται πάντα μαζί μας. Πάμε λοιπόν σε Ιβιαδάμου και επιστρέφουμε εδώ πέρα καθώς έχουμε να πούμε τα σουσού μας.

είμαστε λοιπόν και πάλι στο Παλμό 96,5, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλη τη πόλη. Είμαι η Ανάσα Τρασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τι 5. Να σου θυμίσω ότι στέλνοντα ένα μήνυμα στο Viber σου δίνω μία διπλή πρόσκληση για το θέατρο, φυσικά στο θέατρο Σικεών. Και φυσικά σου δίνω δωρεπιταγή από Καρυπίδη Sweets and Nuts για να πάρει ό,τι θέλει, ειδικά τα soft cookies, τα προτείνω ανεπιφύλακτα. Λοιπόν, θα μόνο πήγε να δώσει εκατοστάρικο στην Ιουλία Καλυμάνη και του απάντησε: είσαι τρελός ρε, δεν παίρνω εγώ μπουρμπουάρ. Η τραγουδίστρια ήρθε αντιμέτωπη με την απρόσμενη κίνηση ενός άντρα, ενώ βρισκόταν πάνω στη σκηνή. Να πούμε την αλήθεια ότι ο κόσμος είναι συνηθισμένος στο να δίνει μπουρμπουάρ και ο τραγουδιστής ή ο εκάστοτε οργανοπαίκτης να το παίρνει. Τιμάει πάρα πολύ την Ιουλία Καλυμάνη αυτό που έκανε και μπράβο της, δεν το βλέπουμε συχνά. Πάμε λοιπόν σε swim και επιστρέφουμε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: κουράστηκα να σ' αγαπώ λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5 φυσικά που ακούς μόνο επιτυχίες. Γυμναστής έγινε viral λοιπόν στο διαδίκτυο ως ο Σίας του Νότης Φακιανάκη. Οι μαθητές μου μου ζητούν βίντεο για να βγάλουν χρήματα για εκδρομές. Πιστεύω ότι ο Νότης ούτε αντιγράφεται, ούτε εμφανισιακά, ούτε φωνετικά, ανέφερε ο Αβραάμ Γιαννακίδης, ως ο Σίας φυσικά του Νότης Φακιανάκη, καθώς αν το δείτε είναι πραγματικά ολόιδιος. Πόσο επιβαρυντικά μυαλά είναι αυτοί οι μαθητές που σκέφτηκαν να βγάλουν χρήματα για την εκδρομή τους, κάνοντας φυσικά βίντεο τον γυμναστή τους. Απίστευτο, και τα παιδιά έχουν απίστευτα μυαλά. Εγώ αυτό θα πω. Και είναι όντως ο Σίας του, είναι λες και είναι ο ίδιος. Πάμε λοιπόν σε Λόκο Λόκο και επιστρέφουμε. Να σ' αγαπώ.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 90.

σας λοιπόν και συνεννόματι Αναστασία φυσικά, εδώ στον Παλμό 96,5. Φυσικά παρέα μας είναι το Καρυπίδι Sweets & Nuts, μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο, όπου ό,τι και αν θελείς φυσικά το έχει. Ειδικά δοκίμασε το soft cookies και μετά θα με ξαναθυμηθείς. Τώρα, μας πήρανε τηλέφωνο μόλις εδώ στον Παλμό και μας ενημέρωσαν για μια μεγάλη τρύπα που έχει ανοίξει επί της οδού Αφεντούλη. Και φυσικά είναι 3,5 μέτρων. Παίρνουμε τηλέφωνο το Δήμο, δεν το σηκώνει. Όποιος είναι αφεντούλη με κρυστάλλι, να προσέχει λίγο παραπάνω, καθώς η τρύπα είναι μεγάλη και αν έχεις μηχανάκι μπορεί να προκύψει σοβαρό θέμα. Προσέχετε και αν κάποιος περνάει από εκεί και έχει δει ότι ο Δήμος πήγε, να μας ενημερώσει φυσικά να μην το ξαναπούμε. Τώρα πάμε σε Δέσποινα Βανδύ και καλά να περνάτε.

0: κανένα δώμο. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
6: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
7: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιο.

0: μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
1: Παλμός 96,5.

σε ένα φίλο λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, η μήνα τη Ιατρασίδου και σε λίγο φυσικά θα κάνω και την κλήρωση για τα δύο δωράκια που δίνουμε σήμερα. Αντζελίνα Τζολί λοιπόν, δεν έχω βγει ραντεβού εδώ και 10 χρόνια. Έχω πει στον εαυτό μου ότι αυτή η πλευρά τη ζωή μου δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα. Η ηθοποιός δήλωσε πως μετά το διαζύγιο με τον Μπραντ Πιτ επικεντρώθηκε στην οικογένειά τη. Η ζωή με έχει σπάσει λίγο, συμπλήρωσε. Και να πούμε ότι φυσικά είναι κάτι πάρα πολύ συνήθες και κάτι πάρα πολύ λογικό. Καθώς μία φορά παντρευόμαστε, μία φορά είμαστε ερωτευμένοι και μία φορά φυσικά κάνουμε παιδιά και μετά από αυτό έχουν προτεραιότητα μόνο αυτά. Δεν τη βρίσκω υπερβολική και φυσικά συμφωνώ μαζί της. Πάμε σε Στέλιο Ρόγκο και επιστρέφουμε καθώς πρέπει να σας αποχαιρετήσω.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ποιος να σου το πει λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Ήμουν η Ανασία Ρασίδου φυσικά και χαίρομαι πάρα πολύ που σας είχα μαζί μου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας φυσικά για αύριο, 3 με 5, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Αν τώρα είσαι στο κέντρο, να σου πω ότι έχουμε κίνηση στο κέντρο, σε Λεωφόρο Νίκης και Εγνατία, στα δυτικά μας στη Μοναστηρίου και στα ανατολικά μας στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο περιφερειακός έχει κίνηση μόνο με μέτωπο προς τα ανατολικά, προς τα δυτικά είναι μια χαρά. Οπότε εξοπλίσουμε μπόλικη υπομονή αν είσαι προς τα ανατολικά. Θα σου ευχηθώ να έχεις μια τέλεια μέρα, ένα τέλειο απόγευμα, να κάνεις κάτι ποιοτικό και να επιστρέψεις θερμύτερος την Τετάρτη φυσικά αύριο. Λοιπόν, εγώ σου στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια και πολλά πολλά φιλάκια!

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου.
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής.
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Παλμός 90.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει
0: μόνο Παλμό.
1: Παλμός 96,5.
0: Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.

0: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
1: Ρισκάρεις.
0: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
1: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
0: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
1: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
0: Εξαιρετικά.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.

0: Δεν θα με πονέσεις.
1: Παλμός 96,5.
2: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνο έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
11: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
12: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
13: Αναδομό και έκτισες.
14: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
15: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
16: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
17: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Όσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητσών 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά

0: Γλυκά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club. Μια αληθινή ομάδα

0: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπο. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
5: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
4: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια more.com.
5: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις.
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά.
10: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
11: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
11: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
13: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
14: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
15: Παλμός 96,5.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό, και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
4: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram.
5: Παλμός 96,5.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλει.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
0: Παλμός 96,5.

0: φαντάζομαι.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
1: Εγώ θα σας τα πω.
0: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
1: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
2: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
3: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης.

εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
7: Και ας σε λένε
8: Τάκη. 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό, και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

αρέσει και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η

Το παρελθόν σου σε τρομάζει. Μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: ρυθμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Γιο σου τα μάτια, αυτά είναι που λάτρεψα. Γιο σου τα χείλη, κι αυτά εγώ αγάπησα. Χρώματα αγάπης,

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός 96,5.
0: Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Θερμός 96,5.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: Ρυθμός 96,5.
1: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Ας σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα να κοινό σου πω τι έγινε με

συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια πέρασανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε με μένα.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.